πως εστις λουξ μου, νον ποτε σιβητάς αψκόντες σούτας αυτεμποσίτα, νεκ εξέντον λουσα, πόνοντε αψουμόντε όνοντε, σε τσούπερ καντελάπρο, τουλουσέ ατ' όμνιμους κιέντο σούμιντος κιέντο σικλουσέ ατ' λουξ βέστρα κόμα, ut vide ad vestra bona idea vestra et glorificet patre vestrum qui in celis est vos estis lux non potessibitas absconde supra mundo.